κότα. Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

Κόρτα. Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.